0: Zukunftsmusik.
1: Zukunftsmusik.
2: 나 갑자기 깨달았는데
3: 미래에서
2: 나는 단 한 번도 미래에 대해서 생각을 해본 적이 없어.
4: 미래에는 세상이 사실 나누어졌으면 좋겠어.
2: 과거에 대해서 생각을 한 거야. 좋다고 생각합니다.
5: 시간이
6: 어제 며칠 전에
2: 2주 이상 넘어가신
6: 문제에
2: 대한 거의 생각하지 않은 세월이 지났었죠. 제가 생각한 것은
6: 얘기를 하게 되지만
2: 과거였죠.
6: 저는 아주
2: 명확하게
6: 미래 스스로
2: 자신을
1: 해결해야 한다는 것 같습니다.
2: 하지만 그는 죽어가는 것에 대한 실질적인
6: 만들고 싶다
2: 라고 한 인간의 일과 가치의 척도에 있어
6: 드러나는 생각을 끄집어내 주셨던데
2: 점점 더
6: 생각할 수 있는
2: 사람에게 판단하는 것이 달라졌음을 알았다. 그가 인생에서 만난 실수들, 중도에 일어난 사고들, 예를 들면 주교직을 맡은 새 교고를 찾아 처음 뉴멕시코로 가던 중 갤버스턴 항구에서 난파한 일이나 마차에서 떨어져 다친 일 같은 것은 중요하지 않아 보였다.
7: Rerencangan eta sapertos bulan. Jadikeun kahirupan di dalam dunia kaya-kaya, keur ngumbara atawa jarang dongkap, naging marna teras.
8: Ulah embung disebut
7: satu acan masihan nasehat tina cariosan salira,
8: sanajan
7: maranehna
8: nasehatku,
7: tapi ulah cicing. Nafsunya eta hiji perkawis,
8: dinamakan cinta lamin ayah hiji perkawis,
7: anu lebih langkung direspan,
8: mending di pelarian,
7: jibatan perkawis
8: jalan langkung ngabekenekana. Ibatan sibuk milarian sahabae anu kedah disalahkeun ulah sieun mikan cinta kusabab kantos ngarasa gagal aya hiji jalmi di luaran ditu anu naros sapertos kumaha rasan dikame cintaku salira pilih hiji perkawis anu saluyu kana hate salira sanajan kaayaan henteu mihak ka salira yakin kaayaan tangtos tiasa robah lamun saliran tiasa ikhlas dina jero hate.
9: Μιλάνε δύο ερευνητές και η μία ρωτάει
10: το μέλλον. Πότε θα γίνω
9: σκλαβιά της χρηματικής εξάρτησης,
10: σκολιτικής
9: χειραγώγησης,
10: της πανδημίας,
9: του ρατσισμού και η σκλαβιά του μίσους προς τα ζώα, το περιβάλλον και τη διαφορετικότητα.
10: Γιατί είναι μια κατάσταση που είναι σαν να έχουν κουνηθεί τα νερά και δεν μπορείς να διακρίνεις πλέον τόσο καθαρά τι θα συμβεί, τι θα έρθει. Και η όλη κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι τόσο αβέβαιη και τρομακτική, μπορώ να πω. Αλλά περιμένω να δω.
11: Min förhoppning för framtiden
12: är att en framtid
11: som man kan leva fritt fram
12: att vara
11: föreställa
12: sig
11: och föreställa sig liksom framtiden från nu. Och tar hand om vår planet. Och då tänker jag hoppas jag att patriarkatet och kapitalismen krossas.
13: Och roterar och pekar. Och dit jag tittar händer någonting och decennierna går. Och sen kanske ingenting är som det brukade vara och därefter ja, så fortgår det.
14: Maybe children may from hyper-reality to hyper-presence.
15: I think reading more books will help us to build better futures.

0: Hast du eine Idee, wie wir im Jahr 2030 leben? Was ist wichtiger, Miete zahlen oder Essen kaufen? If you don't know it now, then you will do.
1: As one of the co-authors of Future Voices, I would be happy if we make this friendly and inviting enough that people from all kinds of backgrounds feel welcome to contribute in any form they choose. I'm very curious where this form of conversation will go in a year.
2: Το μέλλον. Το μέλλον αυτή τη στιγμή προσωπικά με τρομάζει λίγο. Γιατί είναι μια κατάσταση που είναι σαν να έχουν κουνηθεί τα νερά και δεν μπορείς να διακρίνεις πλέον τόσο καθαρά τι θα συμβεί, τι θα έρθει. Και η όλη κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι τόσο αβέβαιη και τρομακτική, μπορώ να πω. Αλλά περιμένω να